Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ξυπνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω. Να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα

Καλησπέρα! Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: אתם נהנים!
1: Να πούμε άλλη μια μεγάλη μου επιτυχία. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη. Και δεν σας την έχω τραγουδήσει. Δώστε μια σολ μινόρε. Αυτό είναι για τα κέντρα διασκεδάσεις βέβαια.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω μια μεγάλη μου επιτυχία, να την αφιερώσουμε σε όλους τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.

Πάλι με πλήγωσες απόψε, πάλι με πλήγωσες. Και πήρες πίσω τις συγγνώμες που μου δίνεις.

θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Oh, Hamanaman, Stratos, Paiomatsis.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: Radio Dvash Yevani. Ototo lifnesi.

σιγό, εγώ τα λάθη σου θα πάω. Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, αφού έτσι σας αγαπάω. Να βοηθήσετε!

0: Εργάζεσαι πολύ όμορφη, πρέπει να πω.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

ξέρεις. Οι σημερές μας τη γρήγορα της βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα